0: Κογώση!
1: Κάγουστε σιδάδε, τα φρέσκου. Ούτε τα σόμπρα δεν φρεσνεί του φρέσκου.